Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει.

Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. Check 1, 2.
1: Ready?
2: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Beautiful things that are.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Check, check, 1, 2.
4: Ready?
5: Ready?
3: Okay.
6: Okay. Συντονισμός
3: ραδιοφώνου
6: στα FM
3: 97,8
6: στο
3: ίντερνετ.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
3: And it goes.

0: Καλό πρωινό. Θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ηλίου στον Ζου 90,8 στο πρωινό σόου του Ζου Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Bill Nikes με την Boss Crew in the morning σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, δουλεύετε σκληρά και είστε περήφανοι για τη δουλειά σας. Mm-hmm. Εσωτερικά είστε παθιασμένοι και ευαίσθητοι, αν και δεν το δείχνετε συχνά. Οι διαμάχες εξουσίας αποτελούν κομμάτι στην ερωτική σας ζωή και σαν σήμερα γεννήθηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ.
2: Η δική μας ακούει 99,5, η Δράμα 88,9, η Αλεξανδρούπολη 97,8 και σε όλη τη Θράκη www.zureto.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Χάρη σε αυτά μπορείτε να μας ακούσετε όπου κι αν είστε, ό,τι ταξίδι κι αν κάνετε, όπου κι αν βρεθείτε στον κόσμο, και αυτό είναι πραγματικά έτσι από τα ωραιότερα πράγματα που έχει φέρει η τεχνολογία. Τώρα να σας πούμε ότι σήμερα στην πόλη 19 με 33 βαθμούς Κελσίου, 19 με 33 για να το πω σωστά. Και θέλουμε και επικοινωνία έτσι στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, τις καλημέρες σας και όχι μόνο, στο 6931-908-908. Έλα Νανσούλα.
1: Σαν σήμερα το 1994, ναι, πραγματοποιούνται τα MTV Video Music Awards. Το βίντεο κλιπ που κερδίζει είναι τον Aerosmith, το Crying.
0: Aerosmith Crying, ναι, τέλειο, ναι, ναι, τέλειο.
1: Είναι το κορυφαίο της βραδιάς και χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στην Κασιανή και ναι, στον Σόζον. Ο Σόζον είναι αυτός ο δίπλος.
0: Όχι, ποιος ήταν αρέσει με τον...
2: Ο Σόζον Παλέστρος Χείρον, πώς λεγόταν.
0: Έλα, με τον Σεφερλή.
2: Ναι, κάπως το έλεγε.
0: Στο Σόζον. Καλημέρα, καλημέρα.

0: στο Zoo Radio. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε δίπλα μας. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Μάγια. Καλημέρα αγάπες, χρόνια πολλά για τα 23 σας χρόνια. Oh, thank you very much. Καλημέρα στην Βούλα μας, χρόνια πολλά επίσης. Και στον Παναγιώτη μας, καλή εβδομάδα. Στην Εύη μας που μας ακούει δυνατά από μια ταλαιπωρημένη αναπληρώτρια που πηγαίνει στη Σικιά Χαλκιδικής. Δύσκολος ο δρόμος.
1: Πολύ μακριά κιόλας.
0: Αλλά πολλά τα μόρια από ό,τι μας έχουν πει εκεί. Εύη μου, παλιές αναπληρώτριες. Καλημέρα στο Γιάννη μας. Καλή εβδομάδα. Στο Μαράκι μας, στην Ευτυχία και την Βασιλική. Καλημέρα και στη Μιχαέλα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς, θα σας πω, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά την διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί είσαι κατσούλη καμιά φορά.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά σου. Τώρα πάμε στο κορίτσι μας. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Έχουμε επικαιρότητα.
0: Ναι,
1: κάποια έτσι βασικά θα σας πω από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους. Τίτλους.
0: Τρεις ώρες.
1: Καλά. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτά είναι και τα πιο ωραία όμως. Αυτό με τις ερωταπαντήσεις. Μ' αρέσει πιο πολύ από αυτό που βγαίνει μόνος του και τα λέει.
0: Αναπαντάει.
1: Και δεν τον ενοχλεί κανείς.
0: Αναπαντάει, ναι. Όταν ρωτάς τι χρώμα είναι και όσο σου λέει 4 και 3, 8.
1: Εντάξει, έτσι ναι. Κάνει. Πολιτική γενικά. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Απάτη το πρόγραμμα Τσίπρα. Να κοιτάξει την ιστεροφημία του ο Σαμαράς. Ροζ ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Γενικά στο ΠΑΣΟΚ είχε επίθεση ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι με γιορτές και φιέστες δεν κάνουμε, γιατί κοιτάτε μόνο το παρελθόν και όλα αυτά. Για τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε: μου ζητάτε να απαντήσω σε ένα ερώτημα με τρία αν. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, δεν θα μπω σε αυτή την λογική. Σχολίασε φυσικά τους εορτασμούς στην Κρήτη για την 3η Σεπτεμβρίου για το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα να σας πω ότι έρχονται και οι Πασοξίδες βουλευτές την Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να μην έρθουν και αυτοί, ρε παιδιά.
1: Βέβαια, θα έχουν και συναντήσεις, θα έχουν και αυτοί συνεντεύξεις.
0: Πλάκα, ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα τώρα, αυτόν τον καιρό? Εσύ που ασχολείσαι με την πολιτική, κάθε μέρα πηγαίνεις έξω από τη Βουλή. Ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα?
2: Λογικά πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
2: Λογικά.
0: Λες, κάτσε να το χτυπήσω κοπές, εσύ συνέχισε να
1: σου. Λοιπόν, σε άλλα νέα θα σας πω, θα σας πάω λίγο παγκόσμια. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από κατάρρευση ενός κτηρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχή. Δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι όμως ήταν μέσα σε αυτό το κτίριο.
0: Ναι.
1: Και όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά απασχόλησαν τα μαλλιά του. Αυτό ήταν το hit.
2: Θα τα βάψει.
1: Όχι, εμφανίστηκε χθες με πολύ σκούρα μαλλιά, λέει, και προκάλεσαν σχόλια.
2: Πάει το πορτοκαλί το ωραίο.
0: Δεν βρήκε την κατάλληλη περούκα. Όχι, λένε ότι έχει περούκα αυτός.
1: Ναι, σίγουρα έχει περούκα, μα δεν μπορεί τόσο μαλλί.
2: Αφορά υποστής.
0: Υποστής, δεν ξέρω.
1: Περούκα, ολόκληρη.
0: Περούκα, λένε, δεν ξέρω. Και επίσης για τα μαλλιά δεν είπες ότι την πρώτη μέρα που βρέθηκε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, το μαλλί του ήταν ανάποδο.
1: Α, δεν το πρόσεξα.
0: Ενώ συνήθως η χωρίστρια από τη μια πλευρά ήταν λίγο στη μέση και λίγο από την άλλη. Και του λέγανε, φίλε, μπερδεύτηκες. Δεν πάρεις αλλουνού.
1: Ορίστε, τα μαλλιά σχολιάζουν.
0: Πολλά πράγματα σχολιάζουν. Λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα σήμερα, λέει, είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Μάλιστα, ωραία, okay. Αυτό.
1: Okay.
0: Το ρόλο αυτό ανέλαβε επίσημα από το 2024. Αν και στις εθνικές εκλογές είχε αναδειχθεί τρίτο κόμμα, κατάλαβες. Που άρχισαν να φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ
1: και τα λοιπά.
0: Μα λέω κι εγώ, γιατί μου ρίχνεις για ΠΑΣΟΚ. Και λέω, μα δεν ήταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση. Γενικά.
2: Που οι άλλοι διαλύθηκαν.
0: Θα πέσει πολύ γέλιο, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες εβδομάδες. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Έλα που σε ξέρω, λέει, μου τάξει πολλά. Μα έλα που σε ξέρω και τα λοιπά.
1: Α, λέει το
0: τάκες.
1: Μα έλα που σε ξέρω. Τι ωραίο που ήταν.
2: Καθίζουν και δίνουν όλοι. Δίνουν. Δεν ξέρουμε τι να το πάρουμε.
0: Πάρτε τσάντε να βάλουμε. Τα λεφτά. Εντάξει, δίνουν όλοι, δίνει και η βενζίνη. Παιδιά, πού έχει φτάσει πάλι η βενζίνη?
2: 2-1 μπήκε.
0: 2-1, 3-1. Ο ΠΑΟΚ 5-0 ο Άρης.
2: Αυτά είναι.
1: Αυτό δεν έπρεπε να το πεις πρωί.
0: Ο Ηρακλής παίζει σήμερα.
2: Νομίζω.

0: Περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Λεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του

0: Spilinakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Το ότι θα παλεύαμε κάθε μέρα να δούμε τις καβετιές που θα αγοράσουμε και τι θα γίνει και πού πέντε ή δύο δώρο
3: και τρεις. Και οι κάψουλες από πού είναι να τις πάρουμε.
2: Μα κάνεις πρωινό τελικά τα πράγματα στενεύουν στον εγκέφαλο. Εκεί σου λες καφέ, πρωινό και ύπνο μετά. Αυτά είναι όλα και όλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Η Νάνση εχθές ήταν εκθαμβωτική.
1: Αχ, σε ευχαριστώ.
2: Ναι, ναι, ήταν. Φορούσε ένα υπέροχο σινολάκι μπερζε. Αυτά τα γαλλικά. Μόνο οι γαλλίδες τα φορά. Αυτά και οι χαριλιώτισες. Καλημέρα.
1: Μου το πρότεινε ο Ζωζ Μουνιέ, θα του δώσω και τα εύσημα.
2: Να του το πεις. Τώρα, εγώ να πάω γρήγορα να σας πω ότι αν χάλασε το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε την λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με

0: τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά, Σκατσούλη μου, με 12μηνη εγγύηση, με την ευκολία που μας εξυπηρετεί, έτσι είναι σε όλα τα καταστήματα της Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο μας. Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Ομορφιές μου, 6931 908 908 είναι το Viber. Να σας πω εσάς που έχετε ξυπνήσει πουρνό-πουρνό ότι εχθές σαπίσαμε από την ζέστη και στην έκθεση, αλλά και γενικά, παιδιά, τι καύσωνας ήταν αυτός.
0: Καλοκαίρι 40. Κατά καλό καιρό.
1: 40 έγραψε.
0: Έγραψε 40 στο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Όταν γυρνούσαμε. Εμείς είχαμε πάει στη θαλασσίτσα μας, την ωραία, εκεί αράζαμε.
1: Καλά ήταν.
0: Και ξεσηκωθήκαμε να γυρίσουμε.
1: Μπράβο σας.
0: 40 βαθμούς, παιδιά.
1: Επειδή δεν θέλαμε να στεναχωρηθούμε, στεναχωριόμαστε σιγά σιγά μέσα στην πόλη.
0: Και το βράδυ είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ ζέστη. Πω, φιλινάδα.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Ακόμα είμαστε πάρα πολύ ωραία στους δρόμους. Τώρα νωρίς 7 και 35 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα στον περιφερειακό. Το πρόβλημα είναι μόνο για εσάς που κινείστε δυτικά. Ένα σημείο που κολλάει είναι Πηλαία και ένα άλλο Τριανδρία. Οι υπόλοιποι κινείστε τέλεια. Κωνσταντίνου Καραμαλία ανοιχτή. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου επίσης η κίνηση είναι ομαλά. Λίγο κινησούλα συναντάμε Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Η Λαγκαδά κολλάει λίγο Φανάρια Βαρδαρίου. Αυτά για τώρα νωρίς.
1: Χθες πήγες πολύ, έτσι. Σε είδαμε και τρεις σαμπάνιες κατέβασες.
3: Το κακό ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο είναι το κακό?
3: Ότι τα ήπια γρήγορα.
1: Όχι γρήγορα. Εσύ νόμιζες, φιλαράκι, ότι είναι ένα ψυκτικό. Είδες η άτιμη σαμπάνια πως κατεβαίνει.
3: Γιατί γλυκιά και κατεβαίνει εύκολα η ρημάδα.
1: Μετάξτε, πως ήσουν σαν χαμένο περιστέρι. Ξέρεις κάποια περιστέρια που μπερδεύονται και κάνουν δεν σε είχα δει έτσι, ρε φίλε. Τι ωραία πέρασα και που σε έβλεπα.
3: Δεν με σταματήσατε εκεί.
1: Ήθελα να πιεις κι άλλο.
0: Μα μπορούσαμε. Δεν σε προλαβαίναμε. Μέχρι να μιλήσουμε, είχε κατεβάσει και το δεύτερο. Ο Βίκτορας τα μετρούσε τα ποτήρια.
1: Εγώ ήθελα να πιεις κι άλλο. Αλήθεια σου το λέω. Ήθελα λίγο ακόμα να πιεις την έρευνα πιο μετά.
3: Με την τούρτα μας είδες τι ωραία πάει η σαμπάνια με την τούρτα.
1: Έτσι, έτσι. Παιδιά, σκατζόκιδες μεθυσμένος είναι η μεγαλύτερη απόλαυση. Ζαλισμένος βασικά, γιατί πιστεύω μεθυσμένος θα αρχίσει να κλαίει. Αυτό νομίζω.

0: Ραδιο στο δικό σου πρωινό παρεάκι που γιόρτασε τα 23 του χρόνια. Εχθές τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης και ευχαριστούμε πάρα πολύ που περνούσατε, μας δίνετε τις ευχές σας και μας λέγατε τόσο ωραία λόγια και για το ραδιόφωνο αλλά και για την πρωινή μας εκπομπή. Η οποία τώρα τι δίνεις, Κατσόχη, ρε?
1: Τώρα δίνει από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ για να παίξετε στους πιτόγατους.
0: Εάν κερδίσετε βέβαια στους πιτόγατους, γιατί θα παίξετε, αλλά πρέπει να βρείτε. Είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
0: Είναι εύκολο, είναι πανεύκολο.
2: Κοίταξε, εξετάζω τα ενδεχόμενα και τις πιθανότητες. Πάμε στο δικό μου το Μάρι, ρε. Ναι, διότι το δικό μου το Μάρι είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ το έχεις το πρόβλημα.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι κλασική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. 2, 3, 10, 2, 32, 908. Με προσοχή, ακούστε και τους δύο.
2: Κοίταξε, εξετάζω τα ενδεχόμενα και τις πιθανότητες. Πάμε στο δικό μου το Μάρι, ρε. Ναι, διότι το δικό μου το Μάρι είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ το έχεις το πρόβλημα.
0: Ποια είναι αυτή η σειρά, 2-3-10-2-32-9-08, τα καταστήματα Λαβή, να
3: ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, είναι παντού δίπλα μας τα καταστήματα Λαβή. Εμείς θα σας δώσουμε μία δωροεπιταγή για να λάμπετε και τώρα που έφυγε το καλοκαίρι.
0: Μπράβο.
3: Θα πάτε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, θα διαλέξετε ό,τι θέλετε και θα γίνει δικό σας.
0: 8 καταστήματα στη Νέα Θεσσαλονίκη, τα κοσμήματα Λαβή έτσι μας φτιάχνουν την διάθεση. Έχουμε την ερευνούλα μας που λέγαμε.
3: Έχουμε την ερευνούλα μας. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Αντώνης κάνει ζημιές στο σπίτι.
0: Ο Αντώνης κάνει λίγες ζημιές στο σπίτι.
3: Άρα...
0: Όχι πολλές. Ναι, κάνα ποτήρια του πέσει κάτω να γεμίσει το τραπεζομάτωρο και όλα τα σχετικά.
3: Εντάξει, αυτά τίποτα δεν
0: τίποτα
3: είναι.
0: Τίποτα δεν είναι.
3: Πώς αντιδράσεις εσύ σε αυτή τη συμπεριφορά?
0: Εγώ δεν.
3: Είσαι cool.
0: Είμαι συνήθως cool γιατί παλιότερα ψιλονευρίαζα, αλλά τώρα λέω παιδί είναι. Τώρα με δεν κάνει λάθος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Και
0: είναι
3: πολύ καλά κάνεις.
0: Ναι.
3: Χρειάζεται ήρεμη καθοδήγηση.
0: Μάλιστα.
3: Και όταν το παιδί σας κάνει αταξίες στο σπίτι και ζημιές βασικά, μη φωνάζετε. Οι φωνές αυξάνουν την ένταση και δεν παίρνει το μήνυμα αυτό που πρέπει να πάρει, το ότι δεν πρέπει να κάνει ζημιές στο σπίτι. Μην τιμωρείτε χωρίς εξήγηση. Το παιδί δεν μαθαίνει τι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, αν κλωτσίσει μια μπάλα και πέσει ένα βάζω και σπάσει.
0: Και του πεις
3: εσύ μη βλέπεις τηλεόραση. Είναι άκυρο, κατάλαβες, είναι άσχετο.
0: Αν μια μέρα λοιπόν δεν θα θέλει να δει τηλεόραση, θα κλωτσίσει ξανά την μπάλα και θα ξανασπάσει ένα βάζο. Σωστό.
3: Μην το χαρακτηρίζεις άτακτο, μιλάμε για συμπεριφορά, όχι για παιδί. Και τέλος, εξήγησε γιατί μια συμπεριφορά χρειάζεται να αλλάξει. Εξήγησε του. Ρε παιδί μου, δεν κλωτσάμε μπάλες μέσα στο σπίτι γιατί μπορεί να κάνουμε ζημιές.
0: Η Αμαλία ρωτάει εδώ πέρα, ποιο παιδί, μέχρι ποια ηλικία θεωρείς αυτή η είδηση ότι είναι ok, μέχρι 20, γιατί η δική μου λέει και 20 χρονών παίζουν μπάλα μέσα στο σπίτι.
3: Αχ, όχι. Έπρεπε. Αυτούς μπορείς να τους φωνάξεις.
0: Αυτούς μπορείς όντως να τους φωνάξεις. Για τελευταία φορά θα ακούσουμε τους σπιτόγατους. Αν τους βρείτε καλώς, αν όχι, το κόσμο το φοράμε εμείς.
2: Κοίταξε, εξετάζω τα ενδεχόμενα και τις πιθανότητες. Πάμε στο δικό μου το Μάρι, ρε. Ναι, διότι το δικό μου το Μάρι είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ το έχεις το πρόβλημα.
0: Αυτή τη σειρά ψάχνουμε εδώ στο Zoo Radio.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: τον Justin ο Timberlake, ήταν πιτσιρικάς. Πάμε γρήγορα στον Άγγελο. Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε καλά, περνάμε όμορφα.
1: Πολύ καλά, μόλις φτάσαμε στη δουλειά.
0: Μπράβο φιλαράκι μου, πήγαμε διακοπές.
1: Πήγαμε διακοπές, ναι.
0: Ωραία, αφού όλα λοιπόν είναι μαγικά, καλή σεζόν να ευχηθώ εγώ. Και πες μας και ποια ήταν η ελληνική σειρά που γράψαμε από την τηλεόραση.
1: Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
0: Αγόρι μου. Έχεις παντρευτεί?
1: Όχι, όχι, ελεύθερος είμαι.
0: Σκέφτεσαι να παντρευτείς?
1: Μελλοντικά, πολύ μελλοντικά.
0: Το σκέφτεσαι όμως, δεν το έχεις απορρίψει μέχρι στιγμής?
1: Όχι, όχι, είναι στα πλάνα μου.
0: Είναι στα πλάνα σου. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στα πλάνα σου και καλή υπομονή στη ζωή σου. Καλημέρα, καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα.

0: Roll, τέλειο τραγούδι στο Zoo. Και τι ωραία που ήταν εκθέσει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αν και είχε ζέστη αρκετή, χαζοφυσούσε κάτι. Δεν ξέρω, δεν ήταν η δική μα
1: ανεμιστήρα.
0: Όχι, όχι. Χαζοφυσούσε και που έλεγε ότι το βράδυ είχε ζέστη. Είχε μια δροσιά στην περιοχή της Χαριλάου. Πάλι εγώ δεν ένιωθα τόσο πολύ ζέστη το βράδυ. Εσείς κάτς εκεί στο Φάληρο?
2: Φυσούσε λίγο.
0: Λίγο, ναι.
2: Είχε ένα αεράκι.
0: Είχε ένα αεράκι. Τώρα να σας πω εγώ ότι η ΔΕΘ άνοιξε επιτέλους. Να κάνουμε λοιπόν την βόλτα μας από εκεί. Να κάνουμε μια στάση από τον booth που μοσχοβολάει φρέσκος βασιλικός. Το Basil Bar από την Pesto Barilla αφήνει τη δική του πράσινη πινελιά στη Θεσσαλονίκη από τις 5 ως και τις 13 του Σεπτέμβρη.
1: Στο booth 26 είναι ακριβώς απέναντι από το δικό μας το περίπτερο. Έτσι. Δοκιμάστε δωρεάν Pesto Bites με τη μοναδική κρεμόδι Pesto αλλά Τζενοβέζε της Μπαρίλα και ζήστε έτσι την απόλυτη ιταλική εμπειρία γεύσης.
0: 5 με 13 του Σεπτέμβρη, Basil Bar από την Pesto Barilla στο booth 26 στην Διεθνή Έκθεση της πόλης μας. Σκατζούλης με ζώδια.
2: Παρθένος, η Δευτέρα είναι ιδανική για να οργανώσει εκκρεμότητες.
0: Ναι.
2: Ζυγός, η πρακτική σου σκέψη σε προστατεύει από περιττές κινήσεις. Σκορπιός, μίλησε σήμερα και άφησε τον άλλο να εκφραστεί. Τοξότης, η νέα εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για αλλαγές. Εγώκερος, μία γνωριμία μπορεί να σε προσεγγίσει διακριτικά. Υδροχόος, η Δευτέρα φέρνει νέες ιδέες και σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Ιχθύς, η ανάγκη σου για τρυφερότητα είναι έντονη. Κριός, άφησε χώρο για αυθορμητισμό και απόλαυσε τη στιγμή. Ταύρος, κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου. Δίδυμος, η διάθεση για φλερτ είναι αυξημένη. Καρκίνος, μην αφήσει την ευαισθησία σου να επηρεάσει την κρίση σου και λέον μια συνεργασία θα αποδειχθεί πολύτιμη.
0: Γλυκιά καλημέρα για τη Φωτεινή μας που μας ακούει. Καλή εβδομάδα σε όλη την τρέλο παρέα και η Μαρία ζητάει το μπισκοτάκι αυτό του Ζουρέντιο που έκανε θράψη εχθές και μας ευχαριστεί χρόνια πολλά. Thank you very much.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
12: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
11: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Zoo News.
14: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται.
13: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ. Metro Pavla FM.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο. 97,8. Αλεξανδρούπολη.
14: GI Friday.
8: Μάλιστα.
14: Και το ανέκδοτο της ημέρας.
8: Και φυσικά έχουμε τα Mosaic Stores μαζί μας, που πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, υπάρχει μια στάση οπωσδήποτε που πρέπει να την κάνουμε εκεί, γιατί θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για το back to school, συγκεντρωμένο σε ένα μέρος και με επιλογές για κάθε ηλικία αλλά και για κάθε γούστο.
14: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, ήδη γραφή, ατζέντε, τα πάντα όλα για την οργάνωσή σας και φυσικά με ένα μεγάλο πλεονέκτημα όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Μα τι ωραία, Mosaic Stores σε δύο σημεία. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον εύωσμό μας εκεί στην 28 Οκτωβρίου 16, πριν το πρώτο κουδούνι. Έτσι πάμε για όλα στα Mosaic Stores, που να το πούμε και αυτό, ότι μας έχουν και άλλες τσάντες δώρο αυτή την εβδομάδα στις 10 παρά 20 με το παιχνίδι μας Back to School. We will

0: παρεούλα λέει καλή εβδομάδα. Με λίγη ησυχία που έχουν πάει τα παιδάκια σχολείο πριν τη δουλειά. Καλημέρα στην Ολυμπία Ολίβια. Χρόνια πολλά με πολλές επιτυχίες. Καλημέρα, αγαπημένο ραδιόφωνο. Και βεβαίως καλημέρα και καλή εβδομάδα να στείλουμε σε Αντώνη που μας έστειλε μηνυματάκι για να σας πω. Επειδή είπα Αντώνη, να σε πάω μια βόλτα να σου πω ότι έρχεται ο Αντώνης. Η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από την ΔΕΗ στις 12 του Σεπτέμβρη. Η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκη μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Παιδιά, τι ωραία θα γίνει έτσι όλη η φάση εκείνη την βραδιά. Μπαίνετε στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Δεν το χάνουμε με τίποτα, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud 12 του Σεπτέμβρη με την μεγάλη συναυλία στην παραλία της Θεσσαλονίκης του Αντώνη Ρέμου.
1: Και εκεί που θα είστε συναυλία, ναι, να προσέχετε τα οπίσθια σας.
0: Γιατί καλέ?
1: Γιατί υπάρχει, λέει, μία καινούρια έτσι δράση που ονομάζεται Butt Sniffer και πηγαίνουν οι άντρες και μυρίζουν πισινούς. Αλήθεια. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα ένας 39χρονος στην Καλιφόρνια το συνέλαβαν, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τα τοπικά μέσα ως κατασυρωή butt sniffer. Πήγαινε σε δημόσιους χώρους, έσκυβε και μύριζε τα οπίσθια των γυναικών.
2: Και τι καταλαβαίνει?
0: Το γουστάρενε, φιλαράκι. Τι, ο καθένας έχει την ανομαλία του. Τι καταλαβαίνει?
2: Κάθε μυρωδιά τι αρπάζει?
0: Τι αρπάζει?
1: Του αρέσει, ρε παιδί μου, έτσι. Αυτό
0: φτιάχνεται, έχει χούι ο άνθρωπος. Πώς να σου το πω χωριάτικα για να το καταλάβεις?
2: Είναι και αυτό κάτι.
1: Έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος πάνω από 7 φορές τα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί?
1: Είναι
0: αυτό που πας και λένε. Παλιά το κάναμε με πιτσιρικάδες, δεν με τα κορδόνια. Σκύβαμε κάτω με τα κορδόνια όταν οι άλλοι υπήρχε πιθανότητα να δούμε βρακάκι.
2: Ναι, να γίνει.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα να πας και να μυρίζεις εκεί πέρα.
0: Δεν είσαι κορδόνια όταν οι άλλοι περιμένει συστάση. Και εκεί. Συρφάρι.
1: Εμένα τώρα μου περιέργεια. Ναι. Τι μπορεί να μυρίζει? Μυρίζει, αφού φοράμε ρούχα, τι μυρίζει?
0: Πως όλοι οι άνθρωποι μυρίζουν.
1: Ναι, αλλά άμα φοράς τώρα ένα τζιν.
0: Τώρα να σου πω τι θα μυρίζει. Πίσω μυρίζει ο άνθρωπος. Θε να σου πω τώρα πρωί-πρωί οι άνθρωποι τρώνε πρωινό?
1: Όχι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα δεν θα σου πω. Αλλά με προκαλεί και ίδιο. Τι μυρίζει, τι μυρίζει, τι μυρίζει. Σκατά μυρίζει. Τόπατα. Τέτοια με κάτι και μετά να μου ξεφεύγω.
1: Αχ, έχει βάλει και τραγουδάρα τώρα όμω.
0: Έλα λίγο.
3: Τη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
4: Πελάκι, θα τα βάσκω.
0: Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά μας ετοιμάζονται για τα σχολεία και εμείς για την τρέλα μας. Avicii, Aloe Black.

0: Λένε σκάτς, φωνάζει ο Βασίλης.
1: Φετίχ
0: λέει, άιντε, όπως κάποιοι έχουν με τα πατουσάκια. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είναι, δεν έχει φετίχ εδώ το αγόρι καθόλου. Δεν έχει, αυτό σας το λέω εγώ.
1: Δεν έχω φετίχ.
0: Λοιπόν, φίλες Κατζόχυρε, πάμε λίγο στα κουτσομπολάκια σου.
1: Λοιπόν, το όνειρό του είναι πραγματικότητα πλέον για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ναι.
1: Θα δώσει την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Αυτό ήθελε ανέκαθεν.
0: Θέλει να τραγουδάει γαλλικά.
1: Να τραγουδήσει στο Παρίσι.
0: Σε καμπαρέ.
1: Μπορεί να τραγουδήσει και γαλλικά, γιατί όχι.
0: Μάλιστα.
2: Όχι.
1: Η συναυλία θα γίνει 18 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, θα βρεθώ στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου. Ήταν το όνειρό μου ανέκαθεν να τραγουδήσω στο Παρίσι, εκεί στην Καρδιά.

0: τρε μπουκούλε, μόλε, έλα αφού. Τι ωραίο ο
1: Αντώνης Ρέμος. Μπορεί να ρίξει και κανένα παπαούτε.
2: Ό,τι
1: να
2: λέει.
1: Μπορεί να ρίξει και κανένα παπαούτε.
0: Τα έχουμε κάνει κάτι. Ναι, παπαούτε, φίλε, θα του πάει του.
1: Του πάει, γιατί όχι.
0: Του Αργυρού.
1: Λοιπόν, πάμε και σε ένα γάμο που έγινε χθε εδώ στην πόλη μα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιο παντρεύτηκε.
1: Παντρεύτηκε η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Όχι, το πήραν το κορίτσι, φιλέ.
1: Ο Μιχάλης Τουρατζίδη είναι αυτό που ο οποίο.
0: Έλα, ρε Μιχαλάκη τώρα, γιατί την πήρε, δεν ήθελε και ο Σκάτ και αυτή την ήθελε.
1: Πολύ ωραία γυναίκα η
0: τώρα. Πάρα πολύ ωραία η Ιουλία η Καλυμάνη.
1: Φοβερή. Παντρεύτηκαν στον ιερό ναό Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
2: Τι έπαθες?
0: Σου τρίξαν τα σάλια πάλι, ρε. Τι πήρε άλλος, δεν την πρόλαβε, ξύπνα.
1: Ξέρω, ρε, το ξέρω, τι να κάνω. Και λέει ότι με τον Μιχάλη είχαν ενδεθεί, λέει, πάρα πολύ πνευματικά.
0: Έλα.
1: Αυτό ήταν το κυριότερο στη σχέση τους, το πνεύμα που ήταν μεταξύ τους.
2: Γι' αυτό την έχασες, εσείς είχατε δεθεί σωματικά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Καλά θα ήταν.
0: Παιδιά, να ζήσουν τα κοκλάκια μας, να ευτυχίσουν και να πούμε και εκεί στο φίλμα στο Μιχάλη, καλή υπομονή. Σε όποιον παντρεύεται, μου λέει, τι ευχήκες να μου κάνεις, υπομονή. Πλέον αυτό έχουμε σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα φύγω τώρα. Θα πάω, έχω κάποιες δουλειές. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Τα παιδιά συνεχίζουν το σοου μέχρι και τις 11. Αν προλάβω να γυρίσω.
2: Καλώς.
0: Θα πούμε ένα γεια. Αλλιώς αύριο τα λέμε και πάλι στις 7. Τα παιδιά είναι πανέτοιμα για όλα. Έχουν δωράρες, έχουν διάθεση. Και μπόλικα σάλια από τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο. Με το που ακούει τη φιλινάδα την Ιουλία. Πάει και αυτό το κορμί. Ένα σου έμεινε, να ξέρεις. Η κλέλια. Μόνο αυτή.
1: Εκεί ελπίζω, μόνο.
0: Ελπίζεις, αυτό είναι το
1: να
0: θέμα.
1: Να γονατίσω σαν υπότιτλοι.
0: Να γονατίσεις, αγάπη μου.

0: δυο μας πάλι με το σκατζόχυρο, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Καμία εντύπωση δεν μας κάνει. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι τώρα να σας πούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο περιφερειακό. Έχει κίνηση από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία. Οπότε θα ζοριστείτε και για τα δύο ρεύματα. Έχετε να αντιμετωπίσετε και ένα ατύχημα στο ύψος Σικές. Νωρίτερα είχε ένα ατύχημα λίγο στη Νεάπολη. Εκείνο το, από ό,τι βλέπω, τα μαζέψανε μάλλον. Οπότε εσείς που κινείστε ανατολικά, λίγο ταλαιπωρία παραπάνω. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Αποτιμήστε όμως Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου. Είναι πάρα πολύ καλά από εκεί. Και η Τσιμισκή δεν έχει κανένα πρόβλημα, όπως και η Εγνατία. Θεματάκια αντιμετωπίζει η Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα και στα Φανάρια Βαρδαρίου και Δικαστηρίων λίγο παραπάνω.
0: Εντάξει, για Δευτέρα καλά είμαστε.
2: Καλά είμαστε, καλά.
0: Την προηγούμενη Δευτέρα που ξεκινήσαμε.
2: Γινόταν χαμός πραγματικά.
0: Κόλαση κυριολεκτικά. Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις. Μετά όμως ο Χαμπίβης και η Γιάλα είναι εδώ και θα σας χαρίσουν μία δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα TGI Fridays. Αν τραγουδήσετε καλύτερα από αυτούς. Μην φύγετε, μην πάτε.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Με τους ξηρούς καρπούς σκηνής σου ανοίγει η όρεξη.
1: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
2: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε, αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
9: 0 44 880.

Ήρθε η ώρα που αγαπάμε, ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Εγώ και ο Σκάσα μεταμορφωθούμε σε Χαμπίμπι και Γιάλα και θα τραγουδήσουμε με πάρα πολύ κέφι και όρεξη Νίκο Βέρτη σήμερα.

0: Εμείς τραγουδάμε, εσείς διεκδικείτε ένα γεύμα στα TGI Friday, σιδηροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, εκεί που πάμε με τους φίλους μας, με τα παρεάκια μας, για να νιώσουμε σαν να είναι Παρασκευή, αλλά και να γευτούμε αυτά τα λαχταριστά πιάτα, τις αγαπημένες γεύσεις και τα δροσερά κοκτέιλς που μόνο στα TGI Fridays έτσι απολαμβάνουμε τόσο ωραία. 2310-232-908 είναι το τηλέφωνο που πρέπει να καλέσετε τώρα. 2310-232-908. Να τραγουδήσετε και εσείς, Νίκο Βέρτη, έλα και πάμε, για να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα. Θέλω το τηλέφωνο να αρχίσει τώρα να παίρνει φωτιά, όσο ο Χαμπίμπης ξεκινάει και το δίνει. Πάμε.
1: Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου, έλα μαζί μου, πάρε μαγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου, φύσα καρδιά μου, πάρε με μακριά.
0: Έλα και
1: έλα,
0: πάμε,
1: δώσε.
0: Φύγαμε καρδιά μου, έλα και πάμε, πάρε μαγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου, φύσα καρδιά μου, πάρε με μακριά.
1: Θα μας ακούει βασίς μες στα μάξια, έχει λυθεί τώρα.
0: Θα έχει αηδιάσει πραγματικά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, το όνομά σου?
2: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, πηγαίνω στη δουλειά.
0: Πόσα πέρασε το Σαββατοκύριακο?
2: Αυτό ήταν ξεκούραστα.
0: Τέλεια, αυτό θέλουμε.
2: Τέλεια, αλλά ξεκούραστα.
0: Μια χαρά, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις έτσι, να πας κόντρα στο Χαμπίβι και τη Γιάλα που σήμερα ήταν χάλια?
2: Ναι, και εγώ το ίδιο θα με πήρα τηλέφωνο γιατί τον αγαπάω.
0: Ποιον αγαπάς, το Βέρτη?
2: Ναι.
0: Ωραία, έλα δώσ' το μας δυνατά και τσαχπίνικα.
2: Λοιπόν, 3, 2, 1. Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου, έλα μαζί μου, πάρε μαγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου, φύσα καρδιά μου, πάρε με μακριά.
0: Ωραία, ήσουν πολύ καλή, πιστεύω. Άμα δεν υπάρχει κάποιος να σε ανταγωνιστεί τα επόμενα λίγα λεπτά, θα πάρεις το γεύμα στα TGI Fridays. Μένεις εσύ στη γραμμή, περιμένω για λίγο ακόμα, 2310-232-908. Όχι, Μαρία ήταν η καλύτερη, σκάτς.
1: Το παίρνει Μαρία.
0: Το παίρνει Μαρία και να σας πω ότι αυτό το ξεκίνημα το έλα ήταν δύσκολο τελικά, έτσι δεν είναι? Το έλα και πάμε.
1: Δώσ' το άλλη μια Νάση.
0: Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου. Ε?
1: Καλό είναι.
0: Έλα και πάμε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: turn the lights off εδώ στον Zoo 90,8 και στο Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Μας συνέκανε για λίγο πάλι ο Βασίλης, εντάξει, δικαιολογημένος. Εγώ τώρα θέλω να σου πω σκάζω ότι ξαφνικά εκεί που χαλάει κάτι στέλνουμε στο Viber.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κανέναν καλό ηλεκτρολόγο, ξέρεις κανέναν καλό υδραυλικό. Πόσες φορές το έχεις στείλει και εσύ αυτό σαν μήνυμα. Πλέον δεν χρειάζεται όμως, γιατί μπαίνεις δουλευταρά, βλέπεις επαγγελματίες, βλέπεις reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνος σου αυτόν που θέλεις σύμφωνα με τις κριτικές. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου λύνει πραγματικά τα χέρια. Τώρα εσύ δεν ξέρω αν θα μας λύσεις τα χέρια ή αν θα μας
1: θα φανεί.
0: Θα δέσεις, αλλά έχεις το ανέκδοτο.
1: Σε έχω κάτι εύκολο, Νάνση.
0: Ερώτηση.
1: Ναι. Ποιος μάγειρας απαγορεύεται να μιλάει?
0: Ποιος ο Σούσεφ.
1: Ναι, είσαι καταπληκτική.
0: Είμαι πολύ
1: είσαι
0: καλή.
1: Φοβερή. Ο Σούσεφ.
0: Μόνοι μας εδώ μεταξύ. Ο Σούσεφ, ωραίο ήταν, ωραίο. Στείλτε και στο Viber άμα σας άρεσε το ανέκδοτο του Σκάτς 6931-908-908 όσο θα ακούμε Move.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Στο μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Βάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Everyday, μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Zoo News. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τον ομό Χαλκιδικής. Υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται περιστατικό πτώσης νεαρής κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτηρίου στην πρωτεύουσα της Δύσης.
18: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
19: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
20: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Ο ήχος των κινητήρων
22: ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού
23: με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο.
22: Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
24: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
22: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
25: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
22: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
26: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
27: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
28: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
29: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
30: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
31: Τι ψάχνεις?
32: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
31: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
32: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
31: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
33: Check, check, one, two. Ready?
34: Ready!
33: Okay.
35: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
36: 97,8
35: στο ίντερνετ
36: metropavlafm.gr.
35: So the music I'm doing. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Γκαμπριέλα Κατσάι εδώ στον Ζου 90,8 και πριν σηκώσω τη γραμμή εδώ για τον Ζορζ Μουνιέ, να σας πω ότι πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε στο ημερολογιό σας την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 ώρα να βρεθείτε στον Άκτο. Ο Άκτο σας περιμένει στο Open Day του Θεσσαλονίκη Campus. Γνωρίστε τους program leaders, συζητήστε μαζί τους για τις σπουδές που σας ενδιαφέρουν, περιηγηθείτε στους χώρους και δείτε από κοντά τη φοιτητική εμπειρία στην καρδιά της Θεσσαλονίκης στην Τσιμισκή 43. Και υπάρχει ένας ακόμη σημαντικός λόγος για να είστε εκεί. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μία ημέρα. Ναι, μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 στον Άκτο και μόνο στον Άκτο Art and Design. Ζορζ, είσαι εδώ.
1: Γιούχου, καλή εβδομάδα, Νάντι, και σκάτω. Άκουσα, Βασίλης λείπει, έφυγε για λίγο.
0: Έφυγε για λίγο, αλλά εμείς είμαστε εδώ και ανυπομονούμε να μας δώσεις τα φώτα σου για τα θέματα της μόδας που μόνο εσύ ξέρεις τόσο καλά.
1: Να σου λύνει, αλλά ας μιλήσουμε στα φιλενάδες τώρα. Λοιπόν, θα σου πω μερικά look τα οποία θα σε σώσουν όταν δεν έχεις καθόλου στιλιστική έμπνευση και δεν ξέρεις τι να βάλεις για να βγεις έξω.
0: Αχ, για πες μου, με ενδιαφέρει αυτό.
1: Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να κάνεις διάφορους διαχρονικούς ιδιασμούς και το μυστικό να ξέρεις βρίσκεται στις λεγόμενες, αυτό που λέμε εμείς, φόρμουλες.
0: Α, ποιες είναι οι φόρμουλες λοιπόν?
1: Θα εξηγήσω αμέσως τι θέλω να πω. Αναφέρομαι στα φυσικά σύνολα τα οποία βασίζονται σε κλασικά κομμάτια της ντουλάπας μας.
0: Α, δηλαδή...
1: κομμάτια τα οποία μπορούν άτιμο να προσαρμοστούν εύκολα και το πρωί αλλά και το βράδυ. Δηλαδή παράδειγμα θα σου δώσω τώρα. Μπορείς να βάλεις ένα λευκό ή μαύρο τισερτάκι σε συνδυασμό με ένα αγαπημένο σου τζιν.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό, πολύ εύκολο. Ναι, πολύ εύκολο.
1: Θα βάλεις ένα πολύ ωραίο κόσμημα, θα φορέσεις ένα ωραίο βραχιόλι, ένα ρολόι και είσαι πάρα πολύ όμορφη. Επίσης, μπορείς να βάλεις μια λευκή φούστα και θα τη συνδυάσεις ιδανικά με ένα απλό μονόχρωμο τοπάκι.
0: Ναι.
1: Ή αλλιώς αν προτιμάς ένα denim shirt, έτσι, ένα πιο ρομαντικό που κάνεις να έχεις μια αέρινη μπλούζα και έτσι αμέσως θα αναβαθμίζεις κάθε σε εμφάνιση τόσο απλά και εύκολα.
0: Αχ, Ζορζ, πολύ ωραία μας τα είπες και θέλω να σε ευχαριστήσω και για το χθεσινό μου look στα γενέθλια
1: έτσι.
0: Του Ζου. Ναι, όποιος περνούσε έλεγε τι ωραία που είσαι, τι ωραία ντυμένη, τι κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η μονοχρωμία που μου έστειλες ήταν υπέροχη.
1: Ήταν καταπληκτική. Εγώ στόπα, ένα και ένα είναι αυτό για σένα και το χρώμα και το στυλ και όλα.
0: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Φυσικά θα είναι εδώ και ο Βασίλης.
1: Φιλάκια σε όλους.
0: Φιλάκια.

0: Don't Let Me Go εδώ στον Τζου 90,8. Καλημέρα να πω στην Μένη, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Έλενα, η οποία σκάτσε, μας ακούει μετά από 2 μήνες ξανά. Είχε ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Ρε ψυχούλα,
0: ήταν τραυματισμένη, δεν είχε αυτοκίνητο. Επιτέλους τώρα κατάφερε να συντονιστεί. Καθοδόν για την εργασία της, περαστικά σου.
1: Άντε, και άλλο κακό να μην σε βρει.
0: Πραγματικά, άλλο κακό να μην σε βρει. Να μας ακούς και να παίρνεις θετική ενέργεια. Σου στέλνουμε όλοι μας τη θετική ενέργεια. Καλημέρα στο Σάκη, στη Μαρία Σοφία, στον Άλεξ και στην Ζωή. Και τώρα σας έφερα 10 πράγματα που μπορεί να μην γνωρίζατε για την ΔΕΘ. Πήγαμε χθες εμείς στη ΔΕΘ, περιηγηθήκαμε εκεί πέρα. Φέτος η έκθεση είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Η πρώτη ΔΕΘ είχε γίνει Οκτώβριο όμως, Κατς. Ναι. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1926.
1: Ωρε, πόσα χρόνια.
0: Πριν είναι 100 χρόνια.
1: Κάτσε, γι' αυτό είναι 95 θα είναι. Για να είναι
0: 25. Όχι, γιατί θα σου πω. Θα σου πω μετά γιατί δεν είναι. Ναι. Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί το 1926 στα πλαίσια της πρώτης ΔΕΘ.
1: Βγήκε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, με δημιουργό το Χρήστο Τσιγκυρίδη. Το 1928 είναι και η πρώτη φορά που Έλληνας πρωθυπουργός επισκέπτεται τη ΔΕΘ. Ήταν τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η έκθεση ανέστειλε τη λειτουργία της. Ναι. Γι' αυτό χάσαμε μια δεκαετία. Και έχουμε τα 90η επέτειο φέτος, αφού οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν τα κτίρια για αποθήκες. Επομένως, φέτος η ΔΕΘ κλείνει τα 100 χρόνια, αλλά είναι η 90η ΔΕΘ. Κατά τη διάρκεια της 22ης ΔΕΘ, ο Δημήτρης Βακόντιος δημιούργησε τυχαία τον πρώτο φραπέ.
1: Το φραπεδάκι στην έκθεση.
0: Το φραπεδάκι, τυχαία να καλύφθηκε.
1: Τι να πιω τώρα, τι να πιω, είχε ζάχαρη εκεί, καφέ, χτύπατα.
0: Τι έκανε, ναι, πώς άραγε το ήρθε. Του είχε τελειώσει κάτι και άρχισε να τα χτυπάει. Το 1960 λειτουργήσε ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα, κλειστού κυκλώματος, στο περίπτερο της ΔΕΗ. Και τέλος θα σου πω ότι η 66η ΔΕΘ το 2001 ήταν η τελευταία στην οποία λειτουργήσαν οι συναλλαγές με δραχμή.
1: Πω.
0: Τις θυμάσαι τις δραχμές, γεροσκατζόκερ.
1: Τι να κάνει, είναι ευρώ, είναι απλό.
0: Α, κοίτα που τα θυμάται όλα. Λοιπόν, φύγαμε για Jamaican Bam Bam και ελπίζουμε να σας άρεσαν έτσι αυτές οι random πληροφορίες για τη ΔΕΘ.

0: κακάο.
1: Και ποιος δίνει φέτος ενέργεια στη ΔΕΘ? Η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Φέτος στη ΔΕΘ με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλου, σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. Zenith στη ΔΕΘ.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα. Σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση

0: Αταχή στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Επιστροφή στη μουσική.
4: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
5: Για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: Πού πας?
9: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πίτσα από 88.gr.
10: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Μιτσίκο, και τώρα ήρθε η ώρα να κερδίσετε, να διεκδικήσετε μάλλον μία τσάντα από τα Mosaic Stores, εκεί που βρίσκουμε τα πάντα, εκεί που πηγαίνουμε για σχολικά. Θέλω το δεύτερο τηλεφώνημα σήμερα στο 2312-32-908. Ο δεύτερος που θα πάρει κερδίζει μία σχολική τσάντα αξίας 50 ευρώ. Είπαμε τώρα την Παρασκευή σκάτς, χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Βασικά δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, γιατί πρώτα έχουμε τον αγιασμό. Αλλά εντάξει, πάμε, επιστρέφουμε. Για να δούμε ποιον έχω εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Μαρία.
0: Είσαι η πρώτη Μαρία, θέλω τη δεύτερη γραμμή.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, καλημέρα. Γεια σου. Για να δούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Χρήστο ονομάζομαι.
0: Έλα Χρήστο, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Είσαι τυχερός σήμερα.
2: Α, ναι, ωραία, ωραία.
0: Τι παιδάκια έχεις?
2: 8 και 12.
0: 8 και 12. Ποιος δεν έχει τσάντα από τους δύο? Ποιος είναι 8, για αλλαγή δηλαδή?
2: Για την παιδική, γιατί τα 12 για να πάρει, να πάρεις μια τσάντα θες σε...
0: μια περιουσία. 8, άρα τρίτη δημοτικού.
2: Τετάρτη δημοτικού. Στα 9 πάει.
0: Α, πάει στα 9. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να κερδίσεις την τσάντα θέλω να μου πεις τρία είδη που έχεις στα Mosaic Stores. Σχολικά.
2: Τάντε. Κασετίνες, μολύβια.
0: Τέλεια. Είναι δική σου, είναι δική σας η τσάντα. Καλό φόρετη, καλό. Καλά να πάει, καλά να έρχεται όλη τη χρονιά. Πώς το λένε το παιδάκι σου?
2: Ελισάβετ.
0: Ελισάβετ, τζίμπησε την τσάντα ο μπαμπάς. Φύγαμε για επιτυχία. Εσύ μένεις για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Σεπτέμβριος αρέσει στο σκατζόχυρο σαν μήνας, γιατί κοκκινίζουν, λέει, τα φύλλα. Εμένα πάλι με μελαγχολεί ο Σεπτέμβριος, γιατί μου θυμίζει επιστροφή.
1: Ναι.
0: Φέτος όμως κάτω Σεπτέμβρης δεν έχει μόνο επιστροφή. Φέτος ο Σεπτέμβρης σημαίνει και ενέργεια. Ευτυχώς σημαίνει και ενέργεια, γιορτή και energy out loud από τη ΔΕΗ, γιατί στις 12 του μήνα η ΔΕΗ παρουσιάζει μια μεγάλη αξέχαστη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης, και χθες μπορεί να μας έπιασε έτσι εξαπίνης ο Βασίλης όταν μας ρώτησε
1: ένα τραγούδι.
0: Ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, αλλά θέλω να σας πω ότι τα αγαπάμε πάρα πολύ. Το ότι ήμουνα για σένα, ναι, μα δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, δεν τελειώσαμε. Μιλάμε για 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 50 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party του Αντώνη, αλλά και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Έτσι, πολύ δυνατό, και μόνο από τη ΔΕΗ θα είναι αυτό το party με τον Αντώνη Ρέμο. Τώρα θέλω να μου πεις το στοίχημα και να μου πεις αν επιτέλους βγάλαμε κάποιο
1: χρήμα. Όχι. Μία εβδομάδα είμαστε μείον, δεν πήγαμε ούτε μία μέρα ταμείο. Συνεχίζουμε όμως, δεν το βάζουμε.
0: Συνεχίζουμε κάτω την κατηφόρα.
1: Έλσε Ρεάλ Σοσιεδάδ το σημείο Χ, Μίτιλαντ Ρότζερλαντ, μην το χάσεις αυτόν τον αγώνα, Νάνση.
0: Ναι, ναι,
1: το σημείο 1, και Αλ Χιλάλ Νεόμ το σημείο 1. Με 3 ευρώ, εάν ποντάρουμε, θα πάρουμε 27.
0: Και στο μείον πόσο είμαστε,
1: μείον 15 είπες?
0: Μείον 15. Εντάξει. Πας σταθερά προς τα κάτω. Σταθερά προς τα κάτω. Εγώ σου έχω το πρόγραμμα που ανακάλυψαν οι επιστήμονες, το ειδικό πρόγραμμα ύπνου ανάλογα τι ώρα ξυπνάς. Λοιπόν, ενδεικτικά, αν ξυπνάς στις 9, πρέπει, όχι, αν κοιμηθείς σε 9, πρέπει να ξυπνήσεις 4.30.
1: Οπότε δεν κοιμάσαι 9.
0: Δεν κοιμάσαι. Αν ξυπνάς 6 ώρα, ναι, πρέπει να κοιμηθείς 10.30.
1: Ω, αυτό, ξυπνάω εκείνη την ώρα, αλλά κοιμάμαι 12.
0: Αν ξυπνάς 6.30-11, τώρα που αρχίζουν και τα σχολεία, οι γονείς που θέλουν και την ενέργειά τους το πρωί, αν ξυπνάτε 7 μαζί με τα παιδιά σας, πρέπει 11.30 να είστε
1: έτσι,
0: στο κρεβάτι.
1: Κρεβάτι όλοι.
0: Και αν ξυπνάτε 7.30, στις 12 η ώρα είναι το τελικό σας έτσι ωράριο που πρέπει να κοιμηθείτε, γιατί αλλιώς μετά θα σέρνεστε.
1: Όπου άλλος από τα τσίπουρα 2 ώρα τα ξημερώματα που κοιμάται.
0: Τον δικό μας λες.
1: Ναι.
0: Αφού σέρνετε, αυτό το ξέρουμε τώρα. Τι να λέμε. Άμπρα κατάμπρα για τη συνέχεια, Lady Gaga.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καρδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε,
2: οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κα...

0: σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: πάει η οθόνη. Και τώρα,
3: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας.
8: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
14: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
15: 97,8
14: στο ίντερνετ
15: metropavlafm.gr.
14: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο.
15: 97,8. Αλεξανδρούπολη.
16: Η διαχείριση των χρημάτων τίνεται να δημιουργείται σχέσεις που δεν έχουν ισορροπία δύναμης και σαν σήμερα γεννήθηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Περιμένουμε μηνύματα για καλημέρες στο 6931908908 και φύγαμε για Teddy Swims και Mr. Know It All.

0: Nothing breaks like a heart. Και εδώ ταράχτηκε η Φένια ότι σήμερα έχει γενέθλια η Βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη. Όχι, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελισάβετ η πρώτη της Αγγλίας στις 7 Σεπτεμβρίου του 1533.
1: Α, αυτή η Ελισάβετ η παλιά.
0: Αυτή η γιαγιά της Ελισάβετ.
1: Η Βασιλομήτωρ που λέγανε.
0: Όχι Μήτωρ, Μήτωρ ήταν η μαμά της, ρε σύ. Η ονομασία Ελισάβετ Α, γνωστή και ως η Παρθένος Βασίλισσα, ήταν η Βασίλισσα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας και η περίοδος της Βασιλείας ήταν από το 1558 έως το θάνατό της το 1603. Oh-oh. Έτσι να μαθαίνουμε και μερικά ιστορικά πράγματα πριν ο Κάτσο Νοικοκύρης μας ενημερώσει εδώ. Κάτσε λίγο να σου βάλω και ένα ωραίο χαλί για τον νοικοκύρη σου, έτσι ένα χαροπό για πες.
1: Φίλες και φίλοι, λεκές από λάδι στα ρούχα. Τι πάθαμε, πώς θα το βγάλουμε.
0: Κάθε βράδυ που γυρίζει ο Κώστας που έχει βγει με τον Βασίλη να τα πιούνε. Ποια πουκάμισα? Τα παντελόνια, έτσι όπως παίρνει τη τσακ, λαδιά.
1: Λαδιά, ορίστε.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς τώρα οι νοικοκυρές? Ρίξε αμέσως τάλκ ή νησεστέ πάνω στο λεκέ για να τον απορροφήσει, για να απορροφήσει το λίπος. Πίεσε το λίγο εκεί, άφησε το 10 λεπτά, ρίξε λίγο υγρό πιάτον αμέσως μετά και βάλ το κατευθείαν για πλύσιμο. Έτσι σώζεις τα ρούχα σου από λεκέδες, από λάδι.
0: Και άμα δεν έχεις τάλκ μαζί σου, μπορείς να βάλεις μια βούκα ψωμί, ξέρεις.
1: Να τραβήξει, κάτι ψωμί, που να τραβήξει.
0: Μπράβο, ναι. Ευχαριστούμε το Σκάτσο νοικοκύρη, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το ένθετο. Είναι το αγαπημένο μου ένθετο αυτή τη χρονιά, θέλω να σου πω.
1: Νοικοκυρεύομαι.
0: Νοικοκυρεύεσαι. Bad Bunny για τη συνέχεια, αυτός κι αν είναι νοικοκύρης μου. Βέβαια, γιόλ!

0: επειδή ξέρω ότι είστε και εσείς νοικοκύριδες, ξέρετε ποια είναι από τις πιο δημοφιλείς εργασίες του σπιτιού το Σεπτέμβριο? Είναι το βάψιμο. Αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνετε δουλευταρά και διαλέγετε από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Έτσι, αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις έτσι με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Πολύ απλά, πολύ εύκολα. Έχουμε εδώ το βασιλικό, τον άλλον το βασιλικό, τον Σαράντι, ο οποίος και αυτός ταράχτηκε με τη γέννηση της Ελισάβετ που είπα νωρίτερα. Είπαμε, είναι η Ελισάβετ η πρώτη αυτή που γεννήθηκε σαν σήμερα, όχι η δεύτερη, η πολύ δημοφιλής που την ξέρετε όλοι. Καλημέρα και στην Αντζελίνα, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτός είναι και δουλευταράς και νοικοκύρης.
1: Μπράβο το Χρυσάνα.
0: Γιατί μας λέει ότι μπορείς να βάλεις και αλάτι στο λάδι.
1: Ό,τι βρεις κάτι που να τραβήξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει βιάσει πάρα πολύ ο νοικοκύρης ο Σκάτς. Πάρα πολύ όμως μας αρέσουν και τα κοτσομπολιά σου. Για πάμε.
1: Λοιπόν, Πάνος Μιχαλόπουλος, θυμάσαι που είχαμε πει ότι θα έπαιζε σε μία επιστροφή, θα έκανε στην τηλεόραση ένα σύριαλ.
0: Φυσικά το θυμάμαι.
1: Και μάλιστα το σύριαλ θα λεγόταν Ραντεβού με την Επιτυχία από τον Α. Δυστυχώς όμως τις τελευταίες στιγμές δεν θα τον δούμε, δεν θα επιστρέψει, γιατί δεν συμφώνησαν σε βασικούς όρους συνεργασίας.
0: Το γρουσουζέψαμε, σαν να μου λες.
1: Οπότε δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Όμως το σύλλα θα γυρίζεται κανονικά. Για να πετύχει, αλλά χωρίς
0: το. Πάνω γρουσουζέψαμε.
1: Το Πάνω το φάγαμε, δυστυχώς δεν θα τον δούμε.
0: Συγγνώμη, λυπούμαστε πραγματικά. Κάτι άλλο σύντομο έχει.
1: Ναι, θα σε πάω λίγο και Λαμία, όπου ο Νίκος Οικονομόπουλος εχθές είχε συναυλία. Και κάτι συνέβη πάνω στη σκηνή, βέβαια το μάθαμε αυτό από το TikTok, από τα βιντεάκια τα οποία ανέβηκαν αμέσως. Γυρίζει απότομα και φώναζε στους συνεργάτες του: «Κλείστο, κλείστο, κλείστο!» Μέσα στα νεύρα. Συνήθως δεν ευριάζω, λέει, σαν άνθρωπος, αλλά αυτό με τσάτισε πάρα πολύ. Ψάχνουν να βρουν τι συνέβη εκεί με τους συνεργάτες του και φώναζε την ώρα που τραγουδούσε: «Κλείστο!
0: Κλείστο!» Εντάξει, θα βγουν όλα στη φόρα. Εδώ θα είμαστε, θα μας ενημερώσεις και γι' αυτά. Εγώ θέλω να σας πω ότι στο δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου έρχονται μεγάλες ευκαιρίες για τρία ζώδια. Είναι ο Ταύρος, είναι ο Παρθένος και είναι και ο. Το ξότης.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους. Κάπου μέσα να είμαι.

0: και the first time εδώ στον Ζου 90,8 και ήρθε η ώρα έτσι λίγο να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Φωτιά ξέσπασε στις 9.45 σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Και είπαμε ότι πολύ προσοχή και στη Χαλκιδική σήμερα.
1: Θα έχει αέρα γι' αυτό.
0: Προσοχή. Και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ξεκινάει σήμερα ξανά μετά τη διακοπή του Ιουλίου η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Κατά την τελευταία συνεδρίαση, στην τελευταία συνεδρίαση, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετίου απήγγειλε τις κατηγορίες για τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Ξεκινάνε τώρα οι μάρτυρες και θέλω να μας πας και σε κάτι πιο ανάλαφρο, ίσως. Είναι η κίνηση
1: στην κίνηση.
0: Ανάλαφρη. Περίμενε λίγο.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών

0: χρειάζεται ο εγκέφαλος στο αυτοκίνητου σας.
1: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
1: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
3: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Επιστροφή στη μουσική.
7: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
8: Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Delta360.gr.
10: Music Events

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: εδώ στον Ζου 90,8 και ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Πηλαία με αυτή την πολύ ωραία αμφιθεατρική του διάταξη, με τα τραπεζάκια και τις άνετες καρέκλες σκηνοθέτη, αλλά και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όπου και να πάμε πια είναι το πάρκινγκ, παιδιά. Υπέροχο πάρκινγκ, να παρκάρεις, να ευχαριστιέσαι, να μην σκέφτεσαι τίποτα. Πώς θα κερδίσετε τώρα τις διπλές προσκλήσεις? Θα παίξετε με τα ασύνδετα. Δίνουμε δύο λέξεις, πρέπει εσείς να κάνετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα για να κερδίσετε τις προσκλήσεις σας. Το παράδειγμα πάντα το δίνει ο Σκατζόχυρος, όχι τόσο πετυχημένο κάθε φορά, αλλά για να δούμε τι θα κάνεις σήμερα, αγαπημένε μου. Η πρώτη λέξη είναι ταξί.
1: Ταξί, ωραία.
0: Με αυτή τη λέξη θα παίξετε και εσείς. Και η δεύτερη λέξη είναι τέντα.
1: Τέντα. Μου χάλασε η τέντα στο σπίτι και έπρεπε επιγόντως να πάω στο κατάστημα να πάρω μια καινούργια και πήρα ταξί για να πάω πιο γρήγορα.
0: Εντάξει, καταπληκτικός. 2310-232-908 και για εσάς η πρώτη λέξη θα είναι το ταξί, τη δεύτερη λέξη θα σας τη δώσει ο Σκάτς για να σας δυσκολέψει και να δούμε ποιος θα κερδίσει τις προσκλήσεις του για το Σινέ Πηλαία, ποιος θα πάει στο Σινέ Πηλαία όποτε θέλει, να δει όποια ταινία θέλει, να κάτσει σε αυτές τις άνετες τις καρέκλες του σκηνοθέτη, να παρκάρει με την ησυχία του και να απολαύσει εφόσον οι βραδιές ακόμα είναι πάρα πολύ ζεστές. Περιμένουμε τηλέφωνα 2310-232-908 όσο ακούμε τη μηχανή του χρόνου και πραγματικά μία κομματάρα από το παρελθόν.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Δεν μπορούσα να κόψω νωρίτερα αυτό το τραγούδι, αν και έχουμε στη γραμμή μας την Μαρία.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Μαρία, τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε κι εμείς. Να περιμέναμε να τελειώσει η κομματάρα Silence Delirium εδώ στον Ζου 90,8.
1: Τέλεια.
0: Για να μας πεις, ναι, την ιστορία σου. Λοιπόν, η πρώτη λέξη και για σένα είναι το ταξί. Και η δεύτερη, ναι, λέξη ποια είναι, Σκάτ?
2: Τούρτα.
0: Και πρέπει να κάνεις μια ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, λοιπόν, αγόρασα μια τούρτα παγωτό για τη φίλη μου που είχε γενέθλια, αλλά επειδή βιαζόμουν πάρα πολύ να πάω πριν λιώσει, πήρα ένα ταξί και πήγα να την κάνω έκπληξη.
0: Εντάξει, καταπληκτική.
2: Το ταξί για γρήγορες περιπτώσεις.
0: Το ταξί, ναι, ήταν μια εύκολη λέξη. Σχεδόν κλέψατε κλησία, μάλλον σχεδόν κλέψατε τις προσκλήσεις για το συνέπειλεα μέσα από τα χέρια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κρατήσει τα στοιχεία σου. Να περάσει υπέροχα ό,τι και να δεις.
1: Παιδιά, καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Και θα τα πούμε. Φεύγουμε εμείς για επιτυχία φυσικά.

0: Your Religion, αυτό ήταν το τετράωρο show, μόλις ολοκληρώθηκε. Σκάτς, ήμασταν από τις 7 μαζί σας με το Βασίλη. Κάπου λίγο πριν τη μέση έφυγε, μας την έκανε. Εμείς όμως ήμασταν εδώ μέχρι και το τέλος. Και εντάξει, μπορεί τώρα να στεναχωριόμαστε λίγο, γιατί την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Όμως εμένα αυτό που μου αρέσει πραγματικά και απολαμβάνω είναι να αγοράζω σχολικά. Και μια καινούργια σχολική χρονιά θέλει χρώμα. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τετράδια σε απίθανα σχέδια, μολύβια, στυλόιδη, γραφή, τα πάντα όλα. Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι και η τσάντα που θα διαλέξεις. Είναι το αγαπημένο σου τετράδιο, το αγαπημένο σου στυλό. Έτσι, λίγο αυτό που θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο ωραία στην καθημερινότητα. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στο Νεύοσμο. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από τα Mosaic. Τι έγινε σήμερα στην εκπομπή μας, Κατς?
1: Ζημιές και παιδιά. Συνελήφθη επειδή μύριζε πισινούς. Πρόγραμμα ύπνου. Πραγματοποίησε το όνειρό του ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Βασίλης Νάκης μας την κοπάνισε νωρίς σήμερα.
0: Αυτό ήτανε, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος μας. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς όμως παραμένετε εδώ, γιατί αμέσως μετά έρχεται η Ειρήνη Κακούρη με το Coffee Time. Αμέσως μετά την Ειρήνη στις 2, ο Χρήστος Τοκμακίδης με τη Zoomania. Στις 4, η αγαπημένη μας Troublemakers, Βασίλης Βαρσάμης, Μαργαρίτης και Χαγιάς και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Στις 7 έρχεται ο Πέτρος με το Zoofan και τις νύχτες μας κλείνει και τα βράδια μας συντροφεύει η αγαπημένη μας η Έλενα Ρόκα. Αύριο το πρωί και πάλι στις 7 θα είναι εδώ όλη η ομάδα, δυνατή, ωραία, με τον Βασίλη στα καλύτερά του, στα φόρτε του. Εκεί, επειδή θέλει να μας κάνει να πήξουμε, γι' αυτό έφυγε λίγο νωρίτερα σήμερα, να ξέρετε. Τσάου!
1: Γεια σας!
0: Φιλάκια!

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Troublemakers.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
4: Προσδοκίες.
5: Πανόλευτρία.
6: Φλουπ-φλουπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
8: Αλήθεια.
4: Στο μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε.
3: Τελικά ποιος ήταν.
4: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers. Βάλες, βάλες.
9: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Έβδε μαλακ.
9: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
9: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
12: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
8: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
9: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Check, check, one, two. Ready?
14: Ready!
13: Okay.
15: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
16: 97,8.
15: Στο ίντερνετ.
16: metropavlafm.gr.
15: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
16: Μέτρο 97,8.
15: Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. We were

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: 2310-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410-74-259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Επιστροφή στη μουσική.
7: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
9: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

97,8. Δώσε ένταση. I'm moving through the sun. I did it all the time.

0: πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
2: Hey, Nakamura, can we go thrift shopping?
3: What?

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνο.

0: σας.
1: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
2: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
1: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
3: Επιστροφή στη μουσική.
4: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
5: και δεν σταματάει ποτέ.
4: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
2: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
3: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο.

0: ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
1: Ξηρή καρπή Κίνης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
0: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Επιστροφή στη μουσική.
5: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group.

0: συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ. Γιώρας.
1: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
1: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
2: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
3: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
2: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check. One, two. Ready? Ready!
8: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚΣ

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολασιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
2: 97,8
1: στο ίντερνετ
2: metropavlafm.gr.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
5: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
7: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
12: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
11: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
13: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
14: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
15: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
14: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
16: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
17: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two. Ready?
11: Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρού.

0: Λοιπόν, 10 λεπτάκια μετά τις 5, καλή μας εβδομάδα. Εβδομάδα έκθεσης για την Θεσσαλονίκη. Πάντως να πω ότι εγώ, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κατέβηκα με το μετρό εχθές.
1: Ναι,
0: ήταν τραγικό. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν δηλαδή.
1: Πολύ ομαλά.
0: Ομαλά, έτσι με τον κόσμο. Χαμογελαστά, συζητούσαμε, κάναμε.
1: Συζητούσες με τον κόσμο, εσύ.
2: Είχε μπόλικο κόσμο στο.
0: Φωτογραφίες, αυτόγραφα.
1: Λέω, θα το παίρνω το μετρό και, για, και εγώ. Μπορεί να είμαι Μαργαρίτης και Χαγιάς.
0: Θα το παίρνω.
1: Αλλά θα το παίρνω.
0: Γιατί και ο Κιάνο Ρίβς το παίρνει στα χέρια.
2: Είχε πολύ κόσμο πάντως στο μετρό εκεί στο Συντριβάνι στην
0: Εκεί, παιδιά, όταν κατέβηκα και βγήκα στο Συντριβάνι, λέω πού είμαστε, Νέα Υόρκη, δηλαδή.
1: Στη Φοντάνα.
0: Σε ποιο Συντριβάνι ήρθα, τέλος.
2: Πάντως, ο κόσμος δεν παίρνει αυτή τη στιγμή το μετρό, ή μάλλον υπάρχει και άλλος κόσμος που είναι στα αυτοκίνητα, στον περιφερειακό μπόλικη κίνηση και στα δύο ρεύματα και στα νοσοκομεία εκεί πιο κάτω πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, αλλά και προς τα δυτικά εκεί πριν την Πηλαία θα βρείτε κίνηση μέχρι και μετά το πρώην τούνελ και αυτό που κατασκευάζεται και στην άνοδο του Αγίου Παύλου και η Λεωφόρος Νίκης, πολλή κίνηση και η Παλαιού Σταθμού και η Καρατάσου. Η Μοναστηρίου επίσης πλησιάζοντας προς το Βαρδάρι. Έχουμε και ένα θεματάκι στο Φίνικα μπαίνοντας στην Εθνική Αντιστάσεως.
0: Γελάω γιατί λέω ότι ωραία στο μετρό, ότι ωραία στο μετρό και η γκρίνια έχει μετρό.
1: Καλά, είμαστε σίγουροι
0: κάποιο
1: γι' αυτό.
0: Κάποιο θέμα του μετρού, θα το αναλύσουμε όμως κι αυτό.
1: Λοιπόν, ο Μαργαρίτης πριν μου έκρυψε το κινητό και θα είχε χάσει. Το μετρό, είπα. Το κινητό.
0: Το κινητό, παιδί μου.
1: Και θα είχε χάσει αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Δεν θα το έβλεπε.
0: Το σοβαρό που είπες, κάτσε να βάλω τον άλογο χάλι.
1: 5 ερωτήσεις για τα χρήματα που είναι OK να ρωτήσετε στο πρώτο ραντεβού. Βγαίνεις τώρα με τον άλλο και ξεκινάς. Αν κέρδισες αύριο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, τι θα το έκανες? Δείχνει τι θεωρείς σημαντικό. Αποταμίευση, ταξίδια, σπίτι, οικογένεια, επενδύσεις ή κατανάλωση.
0: Α, δείχνει οπότε το χαρακτήρα λίγο του ανθρώπου αυτό, κατάλαβε.
1: Νοήτε.
0: Πονηρή, πονηρή είσαι.
1: Δεν πονηρή. Απλά τα υπεραναλύουμε λίγο εμείς οι γυναίκες. Πώς αντέδρασες την τελευταία φορά που σου προέκυψε ένα απρόοπτο έξοδο? Γιατί φανερώνει πώς αντιμετωπίζει την οικονομική πίεση και τις δυσκολίες.
0: Με αναλόγως και το έξοδο τώρα, ρε παιδί μου. Άλλο χάλασε μια καρέκλα του σπιτιού και άλλο.
2: Δεν σου πλατώ στο αυτοκίνητο, δεν λες 500 ευρώ.
0: Μου κλέψαν τα μάτια.
1: Πώς μιλούσαν οι γονείς σου για τα χρήματα όταν ήσουν παιδί? Για να λύσε μου. Βοηθάει.
0: Να κάνω λεφτά να πάω.
1: Βοηθάει να καταλάβεις από πού προέρχονται οι οικονομικές του πεποιθήσεις και συνήθειες.
0: Φτώχεια φέρνει γκρίνια.
1: Ας όταν ήμουν μικρό, οι γονείς μου μάλλον για τα λεφτά. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που αγόρασες όταν άρχισες να βγάζεις τα δικά σου χρήματα?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ θα είχα φύγει από το ραντεβού. Λέω εδώ πέρα τώρα μιλάμε για αφιλοχρήματη φουλ.
1: Και το τελευταίο που μπορείτε να ρωτήσετε και είναι OK, για ποιο πράγμα θέλεις να αποταμιεύσεις αυτή την περίοδο?
0: Κοίτα, είναι ωραίες ερωτήσεις, διακριτικές, το πας λαού-λαού δηλαδή.
2: Είναι κυρίως για να δεις τι άνθρωπος είσαι, με τους στόχους που θα πας, αν
0: έχεις φιλοδοξίες.
2: Ναι, καλό είναι.
1: Κάτι, νομίζω ότι στο πρώτο ραντεβού δεν συζητάμε τέτοια θέματα.
0: Όχι, παιδί, με αυτό όμως το τύπο, άμα κέρδιζες το λότο, τι θα. Δεν το λέμε
2: αυτό. Αυτό είναι να προκύψει, εντάξει. Πρώτο, δεν θα πας επί τούτου με αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα, τι κάνεις εσύ καλά? Έχω εδώ μία λίστα με ερωτήσεις που πρέπει να σου κάνω και θα κατεβάσει τη λίστα.
0: Έκανε για τα οικονομικά. Όχι, okay, αυτό δείχνει λίγο χαρακτήρα. Πώς λέω ότι άμα το κερδίσω θα σας απολύσω.
1: Καλά,
0: αγοράσω τον όμιλο. Δείχνει λίγο χαρακτήρα, κατάλαβες. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Animal, και τι έχουμε τώρα, έχουμε κουτσομπολιά.
1: Βεβαίως, έχουμε τα νέα των ανέργων. Να ευχηθούμε πάντα άξια στην Αναστασία, η οποία έγινε νουνά και βάφτισε το γιο της αδερφής της. Είχαν γαμοβάφτιση. Και παντρεύτηκαν και έγινε η βάφτιση.
2: Να πω λίγο κάτι. Είναι νουνά ή νονά? Γιατί εγώ παλιά το έλεγα νουνά και με κορόιδευα.
1: Νονά είναι.
0: Νο.
1: Το νου ήταν κορυδευτικό.
0: Το νου είναι νουνός.
2: Νουνά. Γιατί παλιά εγώ όταν ήμουν μικρή έλεγα η νουνά μου.
0: Εντάξει, η νουνά.
1: Στο χωριό, έτσι τα λέτε.
2: Στο χωριό, ναι.
1: Στη χωριό. Η Ιωάννη τον είπανε σε περίπτωση που θέλετε έτσι να μάθετε.
0: Α, γιορτάζει το Ιωάννη του Προδρόμου.
1: Λογικά. Ναι. Η Ιωάννα Τούνη τώρα είναι στο Παρίσι, ετοιμάζει εκεί πέρα το μαγκαζί. Πώς τι είναι, είπαμε, πώς θα λέγεται.
0: Φατ τουι, ρουι.
2: Ρατ.
0: Όχι.
2: Φατράτ. Φατράτ.
0: Το ποτικάκι είναι, έχει, ναι, φούρνος νομίζω.
1: Φούρνος, είναι micro baker, αυτά τα καινούρια, ή θα είναι
0: micro
1: φούρνος τύπου λάτι να πάρετε ψωμί φρατζόλα.
0: Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, θα έχει μπαγκέτες, θα έχει κάποια γλυκά, κάποια
2: σίγουρα
0: τέτοια.
1: Έκανε και, πώς το λέμε, τη Σουγκαρίστρα, μια viral attack που είχε τότε στο My Style Rocks, διπλές Σουγκαρίστρα, ταιριάζω τέλεια. Το θυμάστε?
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Χαίρομαι. Ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός θα δώσει για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι, ναι, δίπλα στο φούρνο της Τούνη, όχι.
1: Δεν νομίζω. Ή μπορεί να είναι μέσα στο φούρνο της Τούνη. Πώς έκανε DJ set που
0: κάνει. Γιατί όλη η Ελλάδα πάει στο Παρίσι, τι έχει γίνει. Πέσαν τα εισιτήρια για Παρίσι.
1: Πού, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Και τέλος, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος.
0: Συναυλία στο Παρίσι.
1: Όχι, αν και εκείνα γινόταν πάλι νεύρα θα είχε. Έχει ένα βιντεάκι που τραγουδάει και είναι.
0: Γιατί τόσα νεύρα αυτός ο άνθρωπος?
1: Έχει πιο πολλά νεύρα από όσο μπορεί να αντέξει ο οργανισμός του, νομίζω.
0: Παιδιά, έχει πάρα πολλά νεύρα. Εγώ σου λέω, μία φορά πήγαμε να τον δούμε και δεν βγήκε. Γιατί βγήκε, νευρίασε και έφυγε.
2: Πρέπει λίγο να του κάνει μαθήματα ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος είναι πάρα πολύ cool και έχει χαμογελαστός. Να του κάνει 2-3 μαθηματάκια αυτό.
1: Ίσως γι' αυτό να έχει νεύρα τώρα, γιατί τον περνάει ο Φέρης.
0: Εγώ νομίζω έχει νεύρα και στα. Δηλαδή έχει πάντα νεύρα με τους μουσικούς του.
1: Ναι.
0: Και στα τελικά άλλαξε έτσι, είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να μαλώ, δηλαδή έρχομαι σε πνάτες εδώ, πρέπει να μαλώνεις κάθε φορά με το τέτοιο από πίσω.
1: Πετάει ακουστικά,
0: βρίζει. Έλα τώρα, εντάξει.
2: Πολύ
0: δεν είναι
2: κακή εικόνα. Αυτά. Δηλαδή, άμα γίνει και ένα λαθάκι, σιγά του καταλάβει αυτό. Και μετά αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ, τον φάγαμε κι αυτόν. Pitbull.

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Γεια. Στη γωνία Κωνσταντινοπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
2: Έχει και το lavijewelry.gr, έτσι.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεπουκωθείς?
3: Πανέτοιμη.
1: Με το 3, με το 2, με το 1.
3: Ξεμπούκωσέ το.
1: Μπράβο ρε Κατερίνα, ρεσιτάλ ερμηνείας για άλλη μια φορά. Πραγματικά λοιπόν. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε τώρα. Ποιο είναι το τραγούδι που ξεμπούκωσε η Κατερίνα? Ή μάλλον που πρέπει να ξεμπουκώσετε εσείς από την Κατερίνα. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ένα υπέροχο κόσμο λαβή θα γίνει δικό σας, ένα από τα 8 καταστήματα. Πάτε έτσι και λέγετε, ναι. Παίρνετε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Μαρκέλα.
1: Μαρκέλα. Μαρκέλα, από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από Εύωσμα.
1: Άρα έχεις και ένα κατάστημα λαβή δίπλα σου.
4: Έχω, έτσι άκουσα, έτσι είπες.
1: Έτσι, μπράβο. Δώσε μας το τραγούδι για να κερδίσεις το κόσμημα.
4: Είναι το One Kiss του Αλίπα.
1: Ναι,
5: ρε παιδιά.
1: Μπράβο! Λοιπόν, τέλεια. Πολύ χαιρόμαστε όταν ξεμπουκώνετε την Κατερίνα και κερδίζετε το υπέροχο κόσμο La V. Μαρκέλα, μένεις παρακαλώ στο ακουστικό.
4: Ναι.
1: Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
4: Έγινε, ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, Μαρκέλα, εμείς ευχαριστούμε.
3: Όχι!
1: Που ακούς Ζου 90,8 φυσικά.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
6: Άσε να ζει, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
7: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω, να το ξέρετε.
6: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
7: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
8: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε!
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα μέχρι.

0: επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: λοιπόν. Λοιπόν, θέλετε να γκρινιάξω?
1: Ναι.
0: Και τώρα λοιπόν.
2: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Θέλω λίγο να μιλήσω για κάποιους, όχι όλους, όχι όλους, το ξεκαθαρίζω, για κάποιους από τους σεκιουριτάδες στο μετρό.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι το έχουν πάρει λίγο πιο ζεστά από όσο πρέπει, ρε παιδί μου. Και γενικότερα νομίζω ότι το επάγγελμα του security κάποιες φορές,
3: ναι,
0: κάποιοι το παίρνουν λίγο πιο προσωπικά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ, όχι.
3: Όχι.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, είναι λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να προσέξεις το χώρο, να προστατεύεις, να είσαι security. Αλλά δεν είσαι ούτε ασφαλίτης, ούτε
3: αστυνομία,
0: αστυνομία,
3: τι?
0: Ούτε...
3: Μπράβος.
0: Και χειρότερα. Δηλαδή, εχθές ήταν κάποιες συμπεριφορές που πραγματικά κοιτούσαμε τον κόσμο και λέω αποκλείεται τώρα. Μας κάνει πλάκα. Κάπου θα βγει κάμερα και θα πω αποκλείεται. Τρολάρουν, ρε παιδί. Όλοι πίσω! Πίσω όλοι! Ένα πράγμα πολύ περίεργο, ρε παιδί.
1: Σαν παρκαδόρο σε πλοίο.
3: Πίσω δεξιά.
0: Παιδιά, νομίζω ότι κάποιες φορές οι security το παρακάνουν λίγο. Δεν ξέρω, τους αρέσει. Δεν ξέρει η ιστορία αυτό που αισθάνεσαι λίγο, κατάλαβε.
3: Ναι. Μπαινοβγαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Κάτι τέτοιο δεν έχω πετύχει ποτέ. Εσύ τη μία φορά που μπήκε.
0: Εσύ τα πετυχαίνει εδώ που παίρνει καφέ. Που έρχεσαι κάθε μέρα και μα κάνει τα όλια. Ότι άλλοι είναι περίεργοι που σε κάνει τον καφέ.
3: Δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Ποιο και.
3: Όλα σα όμιλε.
0: Λοιπόν, λέει την κακή Bruno Mars. Die with a smile έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν θέλει, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο να συνεργαστεί? Σίγουρα σας έχει τύχει. Το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ απλά, παιδιά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, και είχε έρθει αυτή η υπέροχη στιγμή για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε και στον κύριο Τζόρνταν Ζήχνη.
2: Σας φίλες και φίλοι, σήμερα πάλι ο Μαμαλάκης έγραψε μπιφτέκια στο τηγάνι, πατάτα τηγανητή από Άνω Βροντού, φέτα τυρί Ευγενιάδη, αγκουροντομάτα τζίκα και πιπεριά δερβίση, ψωμί πάντα μπίκατζικ, τσίπουρο στέφο. Βαράτε και αμάν αμάν. Καλή μας όρεξη. Στην υγειά σας. Γεια μας, φίλοι.
0: Στην υγειά σου, να είσαι γερός, φίλε μου. Η τέτοια έχει χαθεί ρε, λίγο. Η πρέσπα.
1: Α, η πρέσπα.
0: Η πρέσπα. Καμιά συνταγή από την πρέσπα να βγάλουμε τώρα από χειμωνιά.
1: Αχ, έχεις δίκιο, ρε. Να ψάξουμε, να δούμε καμιά καινούργια συνταγή. Σίγουρα κανένα, πώς το λένε, κανένα γίγαντα. Τι αυτή η εποχή.
0: Κάνει ωραία φαγητά. Εγώ τα ζηλεύω τα φαγητά της πρέσπας. Κάθε φορά
3: και έχει ωραία φασόλια πάνω.
0: Και τουρσιά τέτοια.
1: Η αδερφή μου είναι Χρυσογέρα. Δεν ξέρω τι λέτε. Τη κλέβετε τις συνταγές της.
0: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δουλειά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
14: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
15: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
16: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό.
17: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
19: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
20: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Τι ψάχνεις?
22: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
21: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
22: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
21: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
23: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
24: Radio Alec! Radio Alec! We'll be right back.
0: ο ήχος των κινητήρων
7: ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
9: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
7: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
9: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
7: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
9: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη. Check, one, two, ready? Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Μέτρο. Παύλα FM.gr. Ξέρε music. Ακούτε τώρα ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Swedish House Mafia, John Martin, παιδιά, Don't You Worry Child, εδώ στο Zoo 90,8.
1: Ο Axwell ήταν ένα από τα μέλη των Swedish House Mafia και στο Primark. Ονειρεύουμε το Primark, για να πάρω κανένα ρούχο. Στο Primark Music Festival είδα πολλά stories.
0: Ναι, είχε πολύ story, παιδιά, είχε πολύ ψωμί.
2: Παιδιά, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών είναι αυτό.
1: Κατέβασε το πόδι κάτω μου.
2: Α, συγγνώμη. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα έχετε ισχυρές αξίες και όλοι το ξέρουν. Η επιμονή σας είναι το κλειδί για την επιτυχία. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δηλαδή, στην Κασιανή, στον Κασιανό, στον Σόζον και στην Σόζη.
1: Σόζη, έλα! Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8, να στείλουμε την καλησπέρα μας και βρείτε μας και στα social.
2: Πάμε τώρα σε μια πληροφορία που δεν χρειάζεται να ξέρεις, όμως εγώ θα σας την πω. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, όμως τα πρώτα καρότα, παιδιά, ήταν μοβ.
0: Έλα ρε, γιατί?
2: Εξωτερικά και κίτρινα στο εσωτερικό τους.
0: Γιατί ήταν μοβ και μετά?
2: Έτσι ήταν, από γεννησιμιού τους. Πολλοί θα πιστεύαμε ότι είχαν πορτοκαλί χρώμα όπως ο Μαργαρίτης, όμως τα συγκεκριμένα χρώματα είναι μεταγενέστερα. Τα μοβ, τα λευκά, τα κίτρινα και τα πορτοκαλί καρότα δημιουργήθηκαν όταν ο σπόρος του καρότου άρχισε να ταξιδεύει στον κόσμο και να υφίσταται διάφορες παραλλαγές, τόσο στην απόχρωση όσο και στη γεύση του.
0: Τι λες, ρε Κατερίνα?
2: Ναι, κι όμως.
0: Απίστευτο.
2: Αυτό.
1: Είναι ξαδέρφια πλέον, μακρινά.
2: Είναι ξαδερφάκια, όχι μακρινά. Πρώτα.
1: Α, πρώτα.
0: Πρώτα. Πρωτόσωγο. Λοιπόν, next summer. Νταμιάνο Ντέιβιτ, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε λίγο στην κίνηση, θέλω έτσι να σας ρωτήσω, ναι, αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε έτσι εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας παρόχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε την αναμονή, ρε παιδιά.
1: Άστο, ναι,
0: με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Προσέξτε, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί, παιδιά, άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο!
1: Τέλειο!
0: Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερο στο nova.gr, ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Κίνηση έχουμε μπόλικη στον περιφερειακό από τα νοσοκομεία μέχρι και λίγο πριν το Επταπύργιο προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά όμως, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Μεγάλα θεματάκια. Στο κέντρο επίσης η παλαιό σταθμού, η Καρατάσου και η Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου μπαίνοντας προς την πόλη.
2: Πάμε τώρα σε μία Βρετανίδα και συγκεκριμένα την Ντέμπι Γουντ, η οποία έχει γίνει γνωστή ως μία από τις πιο ζηλιάρες γυναίκες στον κόσμο.
0: Μήπως περνάει από ωραία αλήθεια στον άντρα της κάθε φορά που γυρνάει.
2: Σταμάτα ρε Μαργαρίτη, γιατί μου λες το θέμα και μου το καταστρέφεις. Γιατί όμως το κάνει αυτό, γιατί έχει διαγνωστεί με ένα σύνδρομο, μια κατάσταση που συνδέεται λέει με έντονη και παράλογη ζήλια και είχε φτάσει στο σημείο να ζητά από το σύζυγό της. Πώς τον λέει το σύζυγό?
0: Δεν θυμάμαι, αλλά τον είδα στη φωτογραφία. Τον είδα στη φωτογραφία. Τι,
2: δεν φωτογραφία είναι AI, δεν είναι αληθινό.
0: Α, δεν είναι αληθινό.
2: Όχι, είναι ο Στίβος σύζυγός της και τον έκανε τεστ ανείχνευσης ψεύδους όταν επέστρεφε από εξόδους, γιατί εκείνη αμφέβαλε για τα όσα της έλεγε.
0: Κάθε μέρα να περνάω από τεστ τέτοιο τώρα. Ναι.
1: Είναι αληθινή είδηση, είναι για μια
2: αληθινή
1: μούφα.
2: Παιδιά, είχε επηρεάσει λέει ακόμη και την καθημερινότητά τους, καθώς σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, εκεί βρήκα και εγώ αυτή την είδηση.
0: Τι βρήκες και μες στο site που σας έστειλα, το ελληνικό το έχεις.
2: Τι λες μωρέ που μου το έστειλες εσύ. Λέει, είχε προσπαθήσει να περιορίσει ακόμη και το τι μπορούσε να παρακολουθεί ο σύντροφός στην τηλεόραση.
0: Μα στείλει ο Χρήστο Κουμακίδες εδώ πέρα, αν ισχύει, αν είναι πάλι μούφα το θέμα.
2: Σου λέω σε βρετανικά μέσα το βρήκα.
1: Πες ποιο μέσο, να μπορούμε να την ψάξουμε.
0: Το ελληνικό το site.
1: Την πηγή, γιατί δεν τη λες την πηγή?
2: Παιδιά, η πηγή είναι, να σας πω ακριβώς, είναι το Καμένα TV.
0: Το Καμένα TV που σου είχα στείλει λίγο να παίρνεις από εκεί ειδήσεις. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε TikTok song.
1: Έχουμε περίπου, είναι καινούριο, τη Βεντό από Λούκα Σκέτη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Τέλεια.
8: Είσαι έτοιμος?
7: Έτοιμος.
8: Πάμε, Κατερίνα.
9: Αλφα.
7: Στοπ.
9: Ξι.
8: Τρία πράγματα από ξύ.
7: Ξύστρα. Ξένος.
9: Όχι.
8: Και εσύ μάλιστα ξέρω το παιχνίδι.
9: Τι να κάνω, αυτό έτυχε.
7: Μόνο πράγματα θέλει, μόνο πράγματα.
8: Ναι, πράγματα, να είναι λίγο πιο γιατί μετά από ονόματα πεις ας πούμε και ξυφίας, μετά ξέρεις.
7: Ναι. Σωστό.
8: Δεν πειράζει, okay. Όμως την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά.
7: Έγινε.
8: Να σε καλά. Φιλιά σε όλη την οικογένεια. Σε όλη την οικογένεια που μόλις κατέστρεψε η Κατερίνα, που στο πρώτο παιχνίδι θα μπορούσε να πάει ένα πιο εύκολο γράμμα.
9: Αυτό έτυχε τώρα.
10: Το ξυλάγκουρο, να πούμε, μας είπε το ξύ.
8: Πώς πάει μετά.
9: Ξύστρα.
8: Όχι, πριν και μετά τι έχει. Νίξη. Πες, νί. Βοήθα λίγο τον κόσμο μας. Με την οικογένεια ήταν, τα παιδιά του τα λυπήθηκες. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο θα πέσουμε.
10: Νομίζω να βάλουμε πιο πολλά δευτερόλεπτα.
8: Νομίζω να βάλουμε τον Βασίλη να λέει το γράμμα.
9: Τι να κάνουμε, αυτό έτυχε πέρα, τώρα.
8: Αύριο θα βάλει ο Μέγα. Λοιπόν, break και εργόμαστε.
9: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
11: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
12: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
11: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
12: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
1: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
12: Συντονιστείτε!
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σύγχρονη των μισιών.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
19: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με
18: προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Ο Zoo 90,8 προτείνει.

0: The Second Voice, Let Me Be. Σκέψου τώρα, αυτή να έπρεπε να είναι ο leader σε όλα τα παιχνίδια.
1: Άστο ρε,
0: τι θα γινόταν.
1: Κλείστο κιόλας, όπως έλεγε.
0: Α, τι άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μου.
2: Το πληρωμένο θέμα από την Αθήνα Οικονομάκου.
0: Πριν πάμε όμως στο θέμα, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, παιδιά, τι ωραία. Πας στις παέγες σου. Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, μαντέψτε τι θέμα σας έχω σήμερα.
2: Αθήνα Οικονομάκου.
1: Πάει μπαρκα.
0: Δεν τον έχουμε συνηθίσει αυτό το ρόλο.
1: Τον.
0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αυτή τη φορά δεν πήρε μικρόφωνο, ούτε βρέθηκε μπροστά σε κοινό για μια μουσική εμφάνιση, αλλά έπιασε την μπάλα και μας έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. Το βράδυ της Κυριακής συγκεκριμένα, ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο που τον καταγράφει να κάνει ποδοσφαιρικά απίστευτα κόλπα, χειριζόμενος την μπάλα με αξιοσημείωτη άνεση. Η εικόνα ήταν αρκετή για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φίλων του στο διαδίκτυο, αφού ο ίδιος αποφάσισε να παρουσιάσει ένα ταλέντο που δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική που δεν γνωρίζαμε.
1: Είναι καλός να τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε κάτι ελλείψεις.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω μόνο ότι μετά από αυτό, με διάθεση και χιούμορ, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνόδευσε το βίντεο με μια ατάκα που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής επαγγελματικής πορείας. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο. Έγραψε χαρακτηριστικά στη Λεζάντου. Δηλαδή, μήπως ήταν ένας νέος Μπορμπόκης, ένας νέος Πέρκας.
1: Μπορμπόκης,
0: το όνομα για αυτό.
1: Πού το θυμήθηκε στον Μπορμπόκη. Όπως Στέφανος Μπορμπόκης.
0: Έλα ρε.
2: Παλιός.
0: Ένας νέος Χατζηπανέχης. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και θα ήταν ωραίο γιατί θα μπορούσε να παίζει μπάλα και να λέει «Δεν έχω χρόνο
2: για άλλο πόνο» και να παθαίνει χιαστό εκείνη την ώρα.
1: Αντί για... Πόπο, βρε
0: φαρμακόγλωσσα. Τι ώρα είναι αυτή
1: φέτος. Αμάπια, ρε φίλε. Κάτι πάμε να πούμε και μας το έχει κάνει. Αντί για χέρια ψηλά, θα λέγεται το πόδια ψηλά.
2: Να σου πω, δεν μας είπες όμως τι τέτοια έκανε, τι κόλπα.
0: Τι λεκάκια
2: έκανε.
0: Ψαλίδια, σπαγκάτα, κατακόρυφα. Αυτά έκανε με την μπάλα και τα πόδια. Τι άλλο να πει. Τώρα δεν φτάνει τα δικά σου τα κόλπα με τα πόδια.
2: Όχι, εντάξει.
0: Τροχού και τέτοια.
2: Όχι, δεν σας έκανα τροχό όμως, επειδή φορούσα τα κούνια. Να κάνω σήμερα.
0: Κάνε έναν τροχό σήμερα. Ωραία. Αφού δεν έκανε τίποτα τρεις ώρες, κάνε έναν τροχό. Daddy Swims λίγο πριν το τέλος. Το Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Τέλος, πάμε στα σπίτια μας σιγά σιγά. Εσείς δηλαδή.
1: Εσύ πού θα πας?
2: Όχι, δουλειά.
1: Αλήθεια?
3: Τι?
0: Άστο, άστο.
3: Χωράφι.
0: Χωράφι, δεν λες τίποτα.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
3: Υπομονή η Μαργαρίτη και όνειρα για να πιάτο φακές και φέτος.
1: Εσύ να πας στο χωριό σήμερα?
3: Όχι, ρε, τι να κάνω.
1: Ξέρω εγώ, γιατί οι επιχειρήσεις σου τρέχουν. Πάλι μιλούν στο τηλέφωνο. Αλλά ήρθαν οι βλαμμένοι από το 103.
3: Κάσε, ρε.
1: Έτσι έλεγε μας.
3: Τι λες, ρε ψεύτη? Δεν βρίζω εγώ τους πελάτες μου. Είσαι, εγώ τους αγαπάω.
0: Όπω ψέμα.
1: Με την αδερφή σου μιλήσουν και μιλήσεις.
3: Δεν μιλούσα εγώ, είπα για το 103.
1: Το 101.
3: Το 101, πότε το είπα αυτό, ρε παιδιά?
0: Από 101 μέχρι 103, όσοι στα δωμάτια της Κατερίνας, να ξέρετε, σας έβριζε. Λοιπόν, αυτά, να πάτε και του χρόνου. Έρχεται.
1: Έλα, ναι, ήρθαν οι βλαμμένοι από το 101.
3: Δεν είπα ήρθαν οι βλαμμένοι από το 101, ρε. Παιδιά, είναι μια που δεν μπορεί να πω το τι συνέβη. Να πω τι συνέβη.
0: Για πες τι συνέβη, τι συνέβη.
3: Θέλω να πάω να τους δείξω πώς λειτουργεί το χρηματοκιβώτιο.
0: Κακό είναι αυτό. Μπορεί να έχουν χρήματα και κοσμήματα. Δεν κατάλαβα δηλαδή, ρε παιδί μου, όλους θα τους κοιώσεις.
3: Παιδιά, συγγνώμη, λείπω. Λείπω. Πρέπει να στείλω έναν άνθρωπο.
1: Και πρέπει να τους βρίζεις.
3: Δεν τους έβρισα.
1: Πες την αλήθεια. Ορκίσου.
3: Δεν τους έβρισα. Ορκίζομαι.
0: Για ποιο λόγο καταρχήν δεν κάθεσαι στις επιχειρήσεις σου, να είσαι κοντά εκεί, ό,τι προβλήματα λύνεις, να είμαστε κι εμείς ίσχυ εδώ να μην σε έχουμε.
3: Ναι.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, έτσι, άμα μπλέξεις με εστίαση, πώς το λένε, hospitality και τα λοιπά, να ξέρω ότι μας βρίζουν όλοι.
0: Ξεκάθαρα. Και το ψέμα το έχεις πάνω-πάνω.
3: Ίσα-ίσα, είμαστε πάρα πολύ φιλικοί. Δεν δαγκώνουμε.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για το επόμενο δίωρο. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα την Ρόκα. Και φυσικά αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. 7 η ώρα έρχονται τα παιδιά. Διά μας τα καλά και δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες θα είναι εδώ αύριο ακριβώς στις
3: 4.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ρεύκες.
0: Λίγο χαλαρά.
4: Και τα αλλάξω γειτονιά.
0: Θα αλλάξει γειτονιά σίγουρα. Ολυμπίο χωριό θα αλλάξεις.
3: Ετοιμάστε και τα λαβέντε ελληνικά.
0: Αγάπη μου παλιά. Άντε, bye.

0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, καζατίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Σας. Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
5: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
6: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
4: Γαλλία! Νούμερο 3!
9: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
15: Check, check, 1, 2, ready?
16: Ready!
15: Okay.
9: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Μέτρο. Μέτρο. 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: είναι νούμερο 1.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modofis.gr.
6: Καθιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two, ready? Ready!
10: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

0: επιχειρήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
3: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check. One, two. Ready? Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: να αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two, ready? Ready!
4: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, check, one, two, ready?
4: Ready!
5: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
0: 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα. I've seen the devil dance on set.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. If you don't like something.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Ξάνθη 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, one, two. Ready?
3: Ready!
2: Okay.
4: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8
2: στο internet. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Check, 1, 2.
1: Ready?
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Check, one, two.
1: Ready?
2: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.